Αν το 7 είναι πραγματικά μαγικός αριθμός, ξέρω όμως πως κάθε καινούργια μέρα, ούτως ή άλλως, είναι μια καινούργια ευκαιρία, και αφού σήμερα ο μήνας έχει 7 και είναι και ο 7ος μήνας του χρόνου, ο Ιούλιος, ας το πάρουμε ως μια όμορφη αφορμή να ξεκινήσουμε δημιουργικά την ημέρα μας με αισιοδοξία, καλή διάθεση και φυσικά με τη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Πάμε για ένα πρώτο τραγούδι.

I need somebody to break my heart, Roxanne, και δεν αρκεί μόνο να το λες φυσικά, γιατί στη ζωή οι σχέσεις θέλουν να τις ποτίζεις, θέλουν να βάζεις γερά θεμέλια. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής και λίγο πριν Gregory Porter, και με αυτά τα δύο μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πηγαίνουμε σε 20 λεπτά, 19 λεπτά, πηγαίνουμε στις 6 για το φινάλε. Μια Sharon Jones τώρα χρειαζόταν.

Σούζαν Ονίλ, Βάλερι Τζούν, και λέω να κλείσουμε σήμερα με αυτό που γράφει ο Ηλίας Δήμος στο One Man. Είσαι, λέει, και νιώθεις νέος, αλλά πόσο σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη? Αυτό είναι το ερώτημα, και λέει ότι κάπου εκεί στη γραμμή της ηλικιακής κατάταξης και των 8,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη, υπάρχει και μια θέση που γράφει το όνομά σου, όχι με το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά, αλλά με την ηλικία σου. Το ερώτημα είναι πού ακριβώς βρίσκεται. Είσαι ακόμα, λέει, στην εμπροστοφυλακή μαζί με τις νέες γενιές που ορίζουν τα πράγματα, ή μήπως χωρίς να το καταλάβεις έχεις περάσει στην πλευρά εκείνων που κουβαλάνε μόνο εμπειρία? Και λίγες ημέρες πριν την Παγκόσμια Μέρα Πληθυσμού που γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου, το Al Jazeera, λέει, ανέλησε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών και δημιούργησε ένα εργαλείο που απαντάει σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Βάζεις την ημερομηνία γέννησή σου και βλέπεις. Αυτό που εμφανίζεται είναι, λέει, το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που είναι νεότερο και μεγαλύτερο από εσένα, τόσο σε ακριβές ποσοστό όσο και σε αριθμό ατόμων. Και υπάρχει επίσης επιλογή να περιορίσεις τα δεδομένα επιλέγοντας μόνο μια χώρα, ενώ, λέει, αν σύρεις την μπάρα αριστερά ή δεξιά, μπορείς να δεις πού θα βρίσκεσαι σε μερικές δεκαετίες από τώρα μέχρι και το 2100. Εντάξει, τέτοιο σκεφτήκαμε.

Αμαντούε Μαριάμ και La Realité. Επιστροφή στην πραγματικότητα, γιατί ήρθε η ώρα να φύγουμε και έρχεται η Κλαουδία Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε την παρέα. Καλή ξεκούραση, καλές βόλτες επίσης. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νότσε, Νάπολε, Σαντάνα, Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ. Μία ολόκληρη παρέα για τον Ανώτε Ανάπολη σε αυτή την εκτέλεση, την ωραιότατη, δροσερή, καλοκαιρινή εκτέλεση που ακούσαμε. Κόσμος φυσικά στα ραδιοφωνά σας, 93,6, λίγο μετά τις 6, απογευματάκι 3ης 7 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα με τον Μπάμπη Δούκαρο. Στη ρύθμιση του ήχου, no hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτα όπως ένα γκολ. Αργεντίνη φυσικά, έτσι. Κέβιν Γιοχάνσεν. Μουντιάλ. Βέβαια το Μουντιάλ. Και ένα τραγούδι για το ποδόσφαιρο.
1: Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el balón.

Kevin Johansen από την Αργεντινή. No hay nada como un goal. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από ένα goal και την ανατριχίλα που νιώθει κανείς, όλη αυτή την αίσθηση που έχει το ποδόσφαιρο και ένα σημαντικό goal. Αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι, ένας φόρος τιμής και πολύ συναισθηματικός μάλιστα, στο Diego Maradona από το Manu Chao και μπήκε και στο ντοκιμαντέρ για τον Maradona. Η ζωή είναι ένα λαχείο, μια λοταρία. Δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει, αλλά αν ζούσα, λέει ο Μάνου Τσάο, τη ζωή μου, αν ήμουν ο Μαραντόνα, θα ζούσα τη ζωή μου ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τον έζησε ο Ντιέγκο, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη, γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Είχε τις αδυναμίες του, τα πάθη του, αλλά ήταν ένας παθιασμένος άνθρωπος και γι' αυτό έπαιζε μπάλα έτσι όπως έπαιζε ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Αγαπούσε τη ζωή, πολλές αδυναμίες και δύναμη ταυτόχρονα. Λαβίδα τόμπολα για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, Μάνο Τσάο.

Λοταρία, ένα λαχείο Λίο Μανουτσάου επιτίθεται λίγο στη διαφθορά του ποδοσφαίρου. Παρουσιάζει τον Μαραντόνα ως έναν επαναστάτη, ο άνθρωπος του λαού που δεν προσκύνησε κανέναν. Ένας ήρωας για τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους στη Λατινική Αμερική αλλά και την Νάπολη. Και εννοείται ότι αφού έχουμε πιάσει αυτό το θέμα και είμαστε μέσα στη φωτιά του Μουντιάλ, δεν γίνεται να μην ακούσουμε ξανά παρέα το Βίκτορ Ούγκο Μοράλες να περιγράφει τον γκολ του Μαραντόνα μέσα από το τραγούδι των Gotan Project. Και το Gotan ανάποδα. Σε γκολ. Και άλλο ένα τραγούδι για γκολ. La Gloria. Με τη φωνή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες. Μέχρι σήμερα η καλύτερη περιγραφή σε γκολ που έχει γίνει.

Νίκο Τσπυρίδη από τον Gregory Porter. Μία μαγική βραδιά ακόμη στο θέατρο Λακαβιτού. Δύο από τις ωραιότερες βραδιές που ζήσαμε ήταν η Beth Hart και ο Jose James στο ειδικά διαμορφωμένο stage δίπλα στο κοινό. Ήταν δύο βράδια που νομίζω ότι.

Ή θα τα θυμόμαστε, δεν είναι από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Χωσέ Τζέιμς, ένα αφιέρωμα σε Λέον Ράσελ και Μάρβιν Γκέι. Εμείς θα τον ακούσουμε σε Bill Withers. Just the Two of Us από τον Χωσέ Τζέιμς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις κάτσα εις βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στο πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Επικυρώσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιες εκλογές. Αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator διεκδικούν με αγωγές στο πλημελιωδικείο Αθήνας 8 θύματα που καταγγέλουν ότι παρακολουθούνταν. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν στη Λισαβόνα όταν οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: No

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Cosmos Radio.gr.

Jealous Lover ακούσαμε. Rolling Stones από το Foreign Tongue, το καινούριο άλμπουμ των Stones που θα τα ακούσουμε παρέα 9 Ιουλίου για πρώτη φορά. Οι ακροατές του κόσμου θα ακούσετε το νέο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στις 6 ώρα 9 Ιουλίου, το ραντεβού μας με Μιχάλη Καμάκα, Γιάννη Πετρίδη και Μανώλη Φάμελο. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Τρίτη είναι 7 Ιουλίου σήμερα. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, στο μικρόφωνο της μουσικής με τον Πάπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. 7 παρά 20 από το σήμερα και ένα τραγούδι που ακούσαμε, το Jealous Lover από τους καινούριους Stones. Θα μεταφερθούμε στη δεκαετία του 70. Edgar Bruton Band και Evening Over Rooftops.

Evening Over Rooftops, από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ, από τα ωραιότερα, από τους ωραιότερους δίσκους της δεκαετίας του 70 και υποτιμημένο αρκετά, γιατί δεν τα πήγε καλά στην Αγγλία. Πούλησε περισσότερο στη Γερμανία αυτό το άλμπουμ, από τα ωραιότερα, από το άλμπουμ που δεν βγήκαν ποτέ πολύ στο φως και με ένα πολύ σοκαριστικό εξώφυλλο, θα έλεγε κανείς, που σόκαρε, που είναι στο εξώφυλλο, έχει ένα κρεοπολείο με πάρα πολύ μεγάλα κρέατα κρεμασμένα. Αυτό το έκαναν γιατί ήταν χορτοφάγοι τότε και ήθελαν να σοκάρουν κάπως, ήθελαν να έχει σοκαριστική αξία αυτό που θα κάνουν στο εξώφυλλο και το πέτυχαν με ένα τρόπο. Μπορεί να μην πούλησε στη Βρετανία, αλλά έχει μείνει ένα milestone από τα ωραιότερα albums του 1970 και το 1971 και μετά, και με το πολύ ιδιαίτερο, φοβερά δυνατό περιβάλλον που είχαν αυτά τα δύο αδέρφια από τότε που ξεκίνησαν, και ήταν μια blues μπάντα απλά, γι' αυτό πήγε όλο καλά. Fred Williams and the Jules Band.

Φρεντ Ουίλιαμς and the Jules Band. Χαίρομαι πολύ για την πρώτα μήνυματά σας ότι έχετε το άλμπουμ αυτό με το εξώφυλλο με τα κρέατα, Edgar Bruton Band. Φοβερό άλμπουμ και εντάξει, είναι και λίγο, δεν είναι και από τα πιο εύκολα άλμπουμ να βρεις, ιδιαίτερα το σίγγλ αυτό που ακούσαμε, Φρεντ Ουίλιαμς, αυτό και αν δεν υπάρχει. Από αυτά που υπάρχουν και είναι από τις ωραιότερες στιγμές τώρα του 2026, το έχουμε πει ότι Ουάιο, αυτό το παλικάρι το νέο που ένας τύπος μπλουζίστας που τον άκουσε τον ονόμασε, του έδωσε αυτό το όνομα, The Young Old Τιουάιο. Αυτά είναι τα αρχικά σε αυτό το ψευδόνυμο που του έδωσε ένας μπλουζίστας όταν τον άκουσε και ένιωσε ότι τραγουδάει σαν ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πολλά. Είναι γέρος στην ψυχή. Έντριαν Κεσάδα τον έχει αναλάβει. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τύχη της ζωής του. Mama gave me the will, Τιουάιο, από το Outsider, το ωραιότερο άλμπουμ του 26.

Give me the will από το Outsider με παραγωγό τον Adrian Quesada από τους Black Puma στα προσωπικά του projects μέσα στην καλή αισθητική. Η παραγωγή είναι πίσω από όλα τα σπουδαία πράγματα και δίνουν πάρα πολλά στους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα άμα ταιριάξει και η ενέργεια. Δηλαδή είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ακόμη και την Billie Eilish χωρίς να έχει πίσω της και δίπλα της, εννοείται, τον Φινέας, τον αδερφό της, που είναι αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους παραγωγούς.

Ιταλία και Ισπανία για αυτό το single του 2026. Οι άνθρωποι διαβάζω που έχουν καλύτερους φίλους στη δουλειά, έχουν καλές παρέες στη δουλειά, είναι πιο παραγωγικοί. Αυτό λέει μια έρευνα που έγινε σε εκατομμύρια εργαζόμενους. Έδειξε ότι το να έχεις ένα καλό φίλο στη δουλειά είναι από τους πιο ισχυρούς παράγοντες παραγωγικότητας και ικανοποίησης, περισσότερο και από το μισθό και τις παροχές. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν εγκύτητα και όμορφες στιγμές, να νιώθουν άνετα με ανθρώπους γύρω τους στον χώρο εργασίας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ζήση, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizia, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizia, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Simply Red με την υπέροχη φωνή του Mick Hucknall. Είναι φοβερός καλλιτέχνης και πάρα πολύ καλός στα live και όλα τα tribute albums που έκανε στη solo καριέρα του. Mick Hucknall, φοβερός. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας παρέα εδώ στον κόσμο, 93,6 είστε συντονισμένοι. Είναι η Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας μέχρι τις 8. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Υπάρχει και σε application και είναι ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, της μουσικής, των podcast που μπορείς να ακούς ζωντανά φυσικά και on demand στο χρόνο που εσύ το θες. Η Florence έρχεται με κέφι και χαρά 14 Ιουλίου στο ACA.

Μπάκλ, λοιπόν, και θα το ακούσουμε live 14 Ιουλίου, σε λίγες μέρες, από τη Florence. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Σε ένα search Cosmos Radio, γράφεις τα μηνύματά σου και εκεί. Lana Del Rey.

0: εντυπωσιακή εκτέλεση της Lana Del Rey και αναπάντεχο έτσι να ακούσουμε το Country Roads από τη Lana Del Rey. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να μεταφερθούμε σε Country Roads όμως για να ακούσουμε τον Willie Nelson να ερμηνεύει τον Dream Chaser από το καινούριο του άλμπουμ για το 2026, ο Willie Nelson. Στα 90 του, βέβαια.
1: Today I looked in the mirror and I caught you by surprise.

Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Θα δούμε τον Robert Plant 9 Ιουλίου μεθαύριο στο θέατρο Λεκαβητού με Saving Grace, παρέα σε αυτό το folk κόσμο που έχει οδηγηθεί ο Robert Plant και πάρα πολύ καλά έκανε. Και όχι μόνο ο Robert Plant, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι stadium rock stars έχουν πάρει αυτή τη στροφή στη folk, όλοι, σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες του πλανήτη, στις ρίζες δηλαδή της μουσικής. Stadium rock stars έχουν πάρει αυτή τη στροφή στη folk, όλοι, σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες του πλανήτη, στις ρίζες δηλαδή της μουσικής.

Gone, gone, gone, λοιπόν. Ρόμπερ Πλάντ και Άλισον Κράους μαζί. Ρόμπερ Πλάντ 9 Ιουλίου στο θέατρο Λακαβιτού, 11 στο Sunny Festival. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι άλλο το ρεπερτόριο πλέον του Ρόμπερ Πλάντ, αλλά πάντα παίζει τραγουδία του Led Zeppelin. Να το ξέρετε. Δηλαδή, μεθαύριο θα ακούσουμε κάτι από Led Zeppelin φυσικά. Σε μια άλλη μορφή, σε μια άλλη εκτέλεση. Το 1980 αυτή τη μέρα, 7 Ιουλίου, έδειχνε το ημερολόγιο, όταν ήταν η τελευταία συναυλία των Led Zeppelin. Έπαιξαν παρέα με τον John Bonham, τον drummer τους, έναν από τους μεγαλύτερους drummer που πέρασε ποτέ στην ιστορία της μουσικής, ένας άνθρωπος που πραγματικά έπαιζε με την ψυχή του. Γι' αυτό είχε και επηρεάσει drummers που παίζουν άλλο ρεπερτόριο και δεν παίζουν ροκ. Ο Bonham ήταν ένας σπουδαίος μουσικός, έφυγε πάρα πολύ νωρίς και ο Robert Plant διαλύθηκε μετά το θάνατο του Bonham, δεν ήθελε να συνεχίσει. Οι Led Zeppelin έκλεισαν τις πόρτες τους ουσιαστικά στις 7 Ιουλίου μετά το τελευταίο αυτό live που έπαιξαν. Εμφανίστηκαν και είχαν μέσα όλο το set, έτσι, Black Dog, All My Love, έπαιξαν το Since I've Been Loving You, Stairway to Heaven, Rock and Roll, όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Led Zeppelin, στο τελείωμά τους που έκλεισαν τις πόρτες του 1980, και ο Robert Plant κατάλαβε κάτι που πολύ λίγοι καλλιτέχνες καταλαβαίνουν. Πότε έρχεται ουσιαστικά το τέλος. Μέσα του, στην ψυχή του, οι Zeppelin είχαν κάνει τον κύκλο του, ήταν μια οικογένεια που δεν γινόταν να συνεχιστεί όλο αυτό, ιδιαίτερα χωρίς τον John Bonham. Και με έναν τρόπο έτσι έμεινε ο μύθος, γιατί ο Bonham ήταν αλήθεια τόσο σημαντικός. Το βράδυ αυτό μεθαύριο, κάποια μελωδία φαντάζομαι θα ακούσουμε τον Led Zeppelin. Το ριφ όλων των εποχών, το πιο πετυχημένο ριφ που έγινε ποτέ. Τα εύσημα βέβαια στο Willie Dixon πάνε και όχι στο Jimmy Page. Σε δεύτερο χρόνο στο Jimmy Page βέβαια, γιατί έκανε όλο το άλλο development και φτιάξε αυτό το τραγούδι του Willie Dixon. Ike και Tina Turner στο Hall of Fame του Led Zeppelin. 9 Ιουλίου μπροστά μας στη σκηνή θα είναι.

Mike και Tina Turner στο Hold the Love των Led Zeppelin και του Willie Dixon, γιατί αυτό είναι το σωστό. Τα μισά credits άνετα τα έχει ο Willie Dixon, γιατί δικό του τραγούδι ήταν. Αλλά θα συναντήσουμε τον Robert Plant σε αυτή την ωραία σκηνή που ήδη έχουμε ζήσει τα καλύτερα στο θέατρο Λυκαβητού. Έτσι να τα λέμε αυτά φέτος με Beth Hart και Jose James. Φοβερές βραδιές και ανθρώπινες, γεμάτες γλύκα, αγάπη και μουσική. Genesis Owosu, τι γίνεται εδώ τώρα? Υπάρχει μια μυστήρια διασκευή στο 2026 από Γκάνα, έρχεται και Αυστραλία. Γιατί κάπως έτσι άκουσαν, ας πούμε, το Painted Black των Rolling Stones.

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

8 παρα 25, κόσμος στα ραδιόφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, Black Lilies. Παροστέλα στον αέρα μας. Μικρόφωνο και μουσικές, Κλάουντια Μάτολα, road trip μουσικό, Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Το 88% των επιχειρήσεων παγκοσμίως, διαβάζω, έχει πλέον ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές του λειτουργίες με AI agents, αυτόνομα προγράμματα που εκτελούν σύνθετες εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και η έρευνα κρούει τον κόρδονα του κινδύνου για το ενεργειακό κόστος, καθώς αυτά τα συστήματα καταναλώνουν ως και 30 φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τα απλά chatbots, δημιουργώντας σοβαρές πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω η τεχνητή νοημοσύνη. Και ένας από τους μεγαλύτερους AI experts είπε ότι θα νιώθουν σε λίγο καιρό. Ακούγεται scary, αλλά ήδη σκέφτονται αρκετά καλά. Και έχουν μάθει πολλά από εμάς, εκπαιδεύονται. Και με έναν τρόπο πιστεύει ότι θα έχουν κάποιο είδος ενσυναίσθηση. Τι ενσυναίσθηση ήταν αυτή, δεν ξέρουμε ακριβώς τι και πώς το εννοεί.

Αυτά, AI, ρομπότ, συστήματα μπορούν να αναγνωρίζουν συναισθηματικά σήματα, τόνο φωνής, έκφρασης προσώπου, λέξεις και να ανταποκρίνονται με τρόπο που μοιάζει με την συνέστηση. Κάτι χρήσιμο σε φροντίδα ηλικιωμένων, θεραπεία, εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Ή κοινωνικά ρομπότ σε γεροκομεία που έχουν δείξει ότι μειώνουν το άγχος και τη μοναξιά. Κοιτάζει ο Γιάννης Κουσταράκης. Είναι για να κοιτάζεις αυτό περίεργα. Ερτέκο.gr διαδικτυακά ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όχι μόνο ο κόσμος, και τα podcast, ζωντανά, on demand, πληροφορίες, φωτογραφίες, ένας ολόκληρος κόσμος.

Save me από τον εαυτό μας, θα μας σώσουν τα ρομπότ, αυτό είναι το θέμα. Κοινωνιολόγοι πάντως και φιλόσοφοι όπως η Sherry Turkle από το MIT έχουν γράψει εκτενώς για αυτό το θέμα στο βιβλίο Alone Together, που υποστηρίζει ότι στρεφόμαστε σε ρομπότ όχι επειδή είναι καλύτερα από ανθρώπους, αλλά έχουμε απομονωθεί ένας από τον άλλον. Λιγότερος χρόνος, λιγότερη υπομονή, κατακαιρματισμένες κοινότητες. Το ρομπότ έρχεται να καλύψει λοιπόν αυτό το κενό. Να το πως καλύπτεται το κενό που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι, το τεράστιο. Υπάρχει και μια πιο συμπονετική οπτική, λέει, μέσα στο βιβλίο της κοινωνίας με πληθυσμό που έχει γεράσει. Η Ιαπωνία είναι το κλασικό παράδειγμα που πρωτοπόρησε στα K-Robots, αυτό που λέγαμε. Αλλά δεν έχουν και αρκετά ανθρώπινα χέρια. Δεν υπάρχει δηλαδή κόσμος να βοηθήσει. Οπότε έρχονται οι μπρος, τα ρομπότ. Γιατί υπάρχει χώρος καλός, μεγάλος κιόλας. Οι άνθρωποι ξένοι πια. Παντού, γειτονιές, πουθενά.

Brazil, στη Βραζιλία, με τον Neymar που στεναχωρήθηκε τόσο πολύ. Seu Jorge Marisa Monte στο 2026, The Other Side, ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ο Ιωάννης Κουσταράκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, όπως κάθε απόγευμα. Road Trip είναι μουσικό που είμαστε παρέα. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ να σας κρατήσει παρέα και ακολουθεί και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Όλα τα καλά στο κόσμο και The Living is Easy. Καλά, στο The Living is Easy δεν μπορώ να το πούμε. Summertime είναι εδώ. Δυνατό summertime, ζεστό. Billy Stewart, φιλιά πολλά. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: Kazarta.gr.
1: Oh,
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάλι μπορούν και εγώ να ξεκινήσουμε σήμερα από εκεί που το αφήσαμε χθες το βράδυ. Το live του Jose James. Το αφήσαμε στο Lovely Day. Και στο άλμπουμ το οποίο πουλιόταν χθες το βράδυ. Από το Amsterdam, το τελευταίο live που έκανε στο, και ηχογράφησε στο Amsterdam σε limited edition ο Jose James, και ήταν και μία από τις ευκαιρίες που, όπως είπε και πολύ καλά έκανε, όποιος λέει πάρει τα δύο άλμπουμ που πουλούνται στο merchandise, να κατέβει κάτω να τα υπογράψω. Και όχι μόνο κατέβηκε ο κόσμος, που τουλάχιστον εγώ μέτρησα πάνω από 200 άτομα που κατέβηκαν κάτω στον Jose James, όπου με τεράστια υπομονή για πάνω από μία ώρα και κάτι, τον βλέπαμε να υπογράφει, να μιλάει, να βγαίνει φωτογραφίες με τον κόσμο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται από τους περισσότερους καλλιτέχνες. Ξεκινάω λοιπόν από εκεί που τελειώσαμε χθες το βράδυ, από το Lovely Day, που ήταν και το τελευταίο κομμάτι του Jose James σε ένα εξαιρετικό live. Κάποιοι είπαν ότι δεν ήταν το ίδιο με το live του Ηρωδίου. Όχι, δεν ήταν το ίδιο με το live του Ηρωδίου. Πρώτα απ' όλα, διότι ο Jose James δεν έπαιζε στο Ηρώδιο, έπαιζε στο Λυκαβητό. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο είναι το ότι παρουσίασε ένα πάρα πολύ δύσκολο άλμπουμ, ή στο δυσκολότερο άλμπουμ του Marvin Gaye, το I Want You, το 13ο, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι ένα άλμπουμ εύκολο, ανεξάρτητα αν το έβγαλε και τα τελευταία άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει στο Hitchfield στην Αμερική. Ο Leon Ware είχε φτιάξει ένα άλμπουμ το οποίο ήταν cinematic, ήταν down tempo, ήταν πολύ ερωτικό, το πήγε γράμμα προς γράμμα ακριβώς όλο το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος, και μιλάμε για την πρώτη πλευρά του δίσκου, τη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Ο δεύτερος δίσκος είναι του Λασίλας, ούτως ή άλλως instrumental. Παρ' όλα αυτά, βάζοντας μέσα τη jazz, το funk, το Philly sound, ακριβώς τον τρόπο, ακόμα και τις γέφυρες ενδιάμεσα, όλο αυτό ακριβώς όπως το ήθελε ο Marvin Gaye, όπως το είχε σχεδιάσει ο Ware, όπως ακριβώς το είχε μέσα στο μυαλό του προγραμματισμένο χθες το βράδυ ο Jose James, παρέα με την China Moses. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι Τρίτη 7 Ιουλίου, 11 λεπτά μετά τις 8. Και αυτή είναι η China Moses. Άξια δίπλα του, China Moses δεν ήρθε για να κάνει back φωνητικά, αλλά ήρθε για να τραγουδήσει, και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, μου είπε χαρακτηριστικά, μου έδωσε και χώρο, λέει, ιδιαίτερα ο Jose James, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτή λοιπόν είναι η China Moses. Χθες λοιπόν είχα την χαρά, όπως και οι περισσότεροι από τους παραγωγούς του κόσμου, γιατί ήταν ο Προκόπης, ήταν ο Λεωνίδας, ο Γιάννης, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ο Ιωσήφ Βάγκερ, η Ρουμπίνη, ήταν σχεδόν όλος ο κόσμος. Πήγαμε να δούμε και να πούμε και εμείς ότι είδαμε ξανά τον Χωσέ Τζέιμς, που αφενός μεν τόσο πολύ τον αγαπάμε, αφετέρου μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική του, η λογική του, αυτό που κάνει πάνω στη σκηνή, οτιδήποτε. Και ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήταν εσείς όπως το κόσμος χθες, με όλο τον κόσμο, με όλους εσάς στο Λυκαβητό, αφενός μεν. Αφετέρου δεν ήταν γεμάτο το Λυκαβητό, είναι απόλυτα λογικό. Πρώτα απ' όλα έχουν ξεκινήσει άδειες, φίλες και φίλοι, από τη Δευτέρα. Δεύτερον, έπαιζαν οι Κιλιμάντζαρο στην Τωραστράτου, έπαιζε ο Τζολοβάνο. Είναι απόλυτα λογικό να μην ήταν γεμάτο το θέατρο. Από την άλλη, όποιος ήρθε μέσα στο Λυκαβητό δεν ήταν απλά κάποιος υποψιασμένος ή κάποιος για να ακούσει το live του Χωσέ Τζέιμς. Ήταν ακριβώς οι άνθρωποι που ήρθαν και ήξεραν τι θα κάνει ο Χωσέ Τζέιμς πάνω στη σκηνή. Δεν είχε ακριβώς το concept που είχε στο Λυκαβητό, στο Ηρώδιο. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό, διότι παρουσίασε το I Want You. Όπως είπαμε, το I Want You δεν είναι ένα εύκολο άλμπουμ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Το πήγε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, γιατί άκουγα το πρωί και τον Προκόπη και τον Λεωνίδα με τον Γιάννη και αργότερα τον Γιώργο, τον Μουχταρίδη. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε ο Χωσέ Τζέιμς, ότι το άλμπουμ και ο ήχος, οι μελωδίες του Marvin Gaye είναι αυτές που τον επηρέασαν περισσότερο. Και αυτό φάνηκε και στο άλμπουμ του Leon Ware του 76, το I Want You, και στο άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Leon Ware στα πλαίσια της Blue Note το 2011. Φάνηκε απόλυτα αυτό πάνω στη μουσική του, και σας πληροφορώ ότι τέριαζε ιδιαίτερα, ήταν ιδιαίτερα εναρμονισμένη και η China Moses. China Moses γνωριζόμαστε ομοίως χρόνια, την είδα το 23 στον Καζάρτε, πριν από 10-11 χρόνια στον Καζάρτε ξανά. Παλιότερα μας την είχε συστήσει η μητέρα της, γιατί και με την Τίτη που είχαμε μιλήσει έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η κόρη μου είναι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί μέσα από τη μουσική, γεννηθεί έτσι κι αλλιώς στην Γαλλία, η China Moses. Και η ίδια ακολουθεί, αν θέλετε, αυτόν ακριβώς τον ακτιβισμό, αυτά τα βήματα και αυτήν την λογική πάνω στη μουσική που έχει χτίσει η Didi από την δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα, είτε κάνοντας πράγματα με το Horace Silver, λογική πάνω στη μουσική που έχει χτίσει η Didi από την δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα, είτε κάνοντας πράγματα με το Horace Silver.

και από πολλούς άλλους που ο ίδιος θεωρεί ότι τον επηρέασαν ιδιαίτερα στη μουσική και φυσικά από την Didi Bridgewater. Ετοιμάζει ένα νέο project concept το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα project με ένα μικρό συμφωνικό κόμπο στα τραγούδια, στις μουσικές του Frank Sinatra. Είμαι περίεργος να δω, και το είπα μάλιστα, είμαι περίεργος που λέω τι θα επιλέξεις από τα 107 άλμπουμ του Frank Sinatra από την εποχή της Capitol, της Reprise ή της Columbia Years. Ανάλογα με το που θα κινηθεί κανείς, μπορεί να διαλέξει γνωστά, άγνωστα και εντελώς άγνωστα κομμάτια και να τα κάνει ο ίδιος όπως ακριβώς θέλει. Εξαιρετική μουσική και ο Jarvis Yockley, ο drummer, με τον οποίο ομοίως είπαμε διάφορα, φεύγοντας από το Μιζούρι πήγε στο Μπέρκλι, δούλεψε με την Άννη Ντεφράγκο, με τον Ντανίλο Πέρες που τον έχει και καθηγητή, έχει κάνει project και μόνος του, είναι και καθηγητής μουσικής ο drummer, ο Yockley, ο Big Yuki, εξαιρετικός κιμπορτίστας, ο Μάρκους Μασάδο, ωραίος κιθαρίστας, δυνατός, όπως και ο Μακάλιστερ στο μπάσο. Μπαίνει μέσα σε μια λογική και σε μια διαδικασία να ανοίξει πάρα πολύ αυτόν τον ήχο, να βάλει τη hip hop, να βάλει την R&B ο Χωσέ Τζέιμς, και είναι και ένας από τους λόγους που όλη η μουσική του, επειδή είναι θεωρητικά γεννημαθρέμα παιδιά από τη Νέα Υόρκη, ακολουθούν αυτό το τρέντ και αυτόν τον ήχο που είναι ούτως ή άλλως τρέντ αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνει μέσα στη μέση jazz, πάντα υπάρχει μια διαφορετική πινελιά. Και τελειώνω από όλη αυτή την ιστορία που μπορούμε να μιλάμε για ώρα για τον Χωσέ Τζέιμς, που έκανε βέβαια σε όλους μας εντύπωση και πολύ περισσότερο και σε εμάς λίγο που είμαστε άνθρωποι του ραδιοφώνου, ότι ναι, μεν όλοι αυτοί ήταν jazzmen. Δηλαδή ήταν jazzmen και ο Marvin Gaye, ήταν και όλοι οι soulmen, έπαιζαν jazz, ήταν jazz. Αλλά για να μπορέσουμε να βγάλουμε καλά φράγκο, είχε πει εκείνη την εποχή, έπρεπε φίλες και φίλοι να κάνουμε κάτι άλλο και να ανακαλύψουμε το R&B. Ανακαλύψαν το R&B για να βγάλουν κανένα φράγκο. Όπως ακριβώς μας τα είπε χθες το βράδυ ο Χωσέ Τζέιμς.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε Κόσμος. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δίκτυο της τηλεόρασής σας. Ακούτε τις εκπομπές όλες live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και πολύ περισσότερο μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο και 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε Instagram και Facebook, τρέχουν διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Nate Smith. Ωραίο live, φίλες και φίλοι, μην το χάσετε. Είναι τεράστιο μουσικό ο Nate Smith. Στο θέατρο Δώρα Στράτου, στα πλαίσια του F-Gill, στην Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Robert Plant στο θέατρο του Λυκαβητού την 5η στις 9 Ιουλίου. Έχει στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Και κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου βιβλία συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Και βέβαια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο δελτίο τύπου που τρέχει ούτως ή άλλως και σας ενημερώνουμε με λεπτομέρειες. Αν νικήσετε, καταλαβαίνετε πάντα ότι ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Τρέχουν λοιπόν διαγωνισμοί, ωραίοι διαγωνισμοί, καλά πράγματα πάντα εδώ μέσα από τη συχνότητα του κόσμου 93,6 και από το Facebook και από το Instagram να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Μου λέτε ότι ήταν ωραίο το live, ότι η China Moses ήταν λίγο πιο up-tempo, ήταν λίγο πιο σκληρή με τις κιθάρες μπροστά του Μάρκους Μασάδο. Εντάξει, ήταν το τελευταίο της άλμπουμ που έπαιξε ένα από τα τρία κομμάτια εκεί στο δεύτερο μέρος μετά τις 10 η ώρα. Και ήταν λογικό γιατί είναι έτσι στημένο το άλμπουμ, αγγίζει περισσότερο και τα όρια της free jazz. Μέχρι την... είναι και λίγο πιο alternative. Οπότε εντάξει, είναι εκείνη την ώρα όταν ακούς το Jose James να κάνει άλλα πράγματα και να βγαίνει λίγο πιο up η China Moses. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η China Moses δεν τραγούδησε καλά. Η China Moses τραγούδησε εξαιρετικά. Κάποιοι είπατε λίγο για τα φώτα, το είπατε και χθες το βράδυ στο Λυκαβητό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εκεί που ήμουνα μια-δυο φορές προσπάθησα να βγάλω φωτογραφίες, τα φώτα έπεφταν πάνω στα μάτια μας και εγώ δίνω ένα ok απέναντι σε αυτό. Δεν φταίει ο φωτιστής του θεάτρου, φταίει το στήσιμο το οποίο είναι συγκεκριμένο από το technical writer του ίδιου του Jose James, γιατί ο Jose James χρησιμοποιεί αυτό το πολύ συγκεκριμένο φωτισμό χαμηλά στη σκηνή. Δεν είχαμε φώτα ψηλά από τη σκηνή για να φωτίζει κάτω, να κάνει αυτό το 2D-3D για παράδειγμα. Φώτιζε από κάτω η σκηνή, οπότε λογικό είναι όταν βρίσκεσαι χαμηλά να πέφτουν τα φώτα πάνω στα μάτια σου. Απ' την άλλη όμως ο ήχος ήταν ούτως ή άλλως καλός. Κάποια στιγμή έστρωσε και ο ήχος. Ο ήχος και οι μελωδίες ήταν άρτιες. Η μουσική έπαιξαν εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό live το χθεσινό βραδινό. Και για άλλη μια φορά ο Jose James που υποσχέθηκε και είπε ότι θα έρθει στη χώρα μας οπωσδήποτε την επόμενη φορά όταν κυκλοφορήσει και το νέο του project. Έχασε μάλιστα και τη βαλίτσα του, μάλλον δεν την έχασε. Η βαλίτσα είχε πάει στην Αίγυπτο. Για αυτόν τον λόγο βγήκε στο κέντρο της Αθήνας, ψώνησε ένα πολύ ωραίο κουστούμι που του ταιριάζει και εμφανίστηκε με αυτό πάνω στη σκηνή του Λυκαβητού. Γυρίστε τον παρόδο, η Αίγυπτος κερδίζει την Αργεντινή. Στο 63. Θα δούμε καμιά έκπληξη. Για να δούμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Come around and love me. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι 3η 7 Ιουλίου. Απέναντί μου βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μας αρέσει πάρα πολύ, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ωραίο. Αυτή είναι η Brew Combi, Tears Won't Lie.

This One Lie, Blue Combi. Λοιπόν, από το 2026 έχουμε και κλεφτές ματιές. Έτσι, κοιτάμε και το Μουντιάλ και ένα γκολ που ακυρώθηκε της Αιγύπτου και ένα γκολ που έβαλε η Αίγυπτος και είναι 2-0 και είναι και 74 και μένουν άλλα 20 λεπτά. Και μου λέει ο Κωνσταράκης, και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, πάμε στα πέναλτι? Όχι, του λέω, δεν πάμε στα πέναλτι. Άμα πάει 2-1, πάει, βγήκε έξω η Αργεντινή, βέβαια. Άμα πάει 2-2, θα πάνε στην παράταση. Χθες το βράδυ, φοβερό παιχνίδι, αργά, αργά, πολύ αργά, με την Αμερική και με το Βέλγιο. Λέγαν τι θα γίνει. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο δεν παίρνουν πολιτικές και δεν παίρνουν κανόνες. Τώρα πήρε ο ένας κόκκινη, δεν πήρε ο άλλος κόκκινη, τον βγάζουμε, τον βγάζουμε. Όταν μπεις μέσα στο γήπεδο και δεν παίξεις μπάλα, φίλες και φίλοι, δεν παίζεις μπάλα. Και χθες η Αμερική δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο έπαιξε χθες το Βέλγιο. Πρώτον. Και δεύτερον, πολύ περισσότερο, γιατί κοιτάμε όλη μπάλα, έτσι. Και κοιτάμε πολλές φορές και πολύ μπάλα. Κακά τα ψέματα. Στην Αμερική ακόμα δεν το λένε football, το λένε soccer.

Αυτό είναι το Liar, αυτό είναι ο Jelly Roll παρέα με τον Καρίν Λεόν. Ένα από τα τραγούδια που θεωρούνται ότι είναι και από τα επίσημα τραγούδια του FIFA World Cup 2026. Pillar of Salt. Αυτό είναι ο Rick Wilson. Εβδομάδα που έχει πολύ ζέστη, εβδομάδα που είναι πολύ ζεστή και στα live. Άντε κάνουμε και ζωντανή μετάδοση 2-1 στο 78. Είπαμε αν δεν βάλει μέσα ένα-δύο λεπτά γκολ η Αργεντινή.

Και αυτό είναι ο Rick Wilson, εδώ τον ακούσαμε στο Pearl of Soul και το λέγαμε λίγο χθες και με τον Jose James κάποια στιγμή, το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είναι ιδιαίτερα επηρεασμένοι από τον οίκο του Marvin Gaye, και κάναμε και μια ιδιαίτερη κουβέντα πολύ συγκεκριμένη για το για αυτό το φαινόμενο για τον Leon Ware. Πρώτα απ' όλα πώς ήταν και τον είχε γνωρίσει, πώς ήταν ο Leon Ware πάνω στη δουλειά. Μου λέει ο Leon Ware ήταν ένας πολύ cool τύπος, ένας πανέξυπνος άνθρωπος και ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο ήταν ανατρεπτικό για την εποχή, γιατί μπορεί να βγει και ένα άλμπουμ που να μην έλεγε τόσο ιδιαίτερα πράγματα για τους fans της soul. Δεν ήταν το Let's Get It On, δεν ήταν το What's Going On, δεν ήταν το Diana and Marvin που είχε βγει τότε, το project με Diana Ross το 73, αλλά ήταν ένα άλμπουμ το οποίο μπορεί να μην έκανε μεν τα hits, αλλά δεν έβγαλε hit δηλαδή το άλμπουμ. Από την άλλη όμως δεν πάβει το I Want You να ήταν το σημείο αναφοράς, αν βγάλουμε δηλαδή το I Want You και το Can't Live With An Angel, With Me Angel, όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν τα hit όπως τα ξέρουμε πραγματικά. Από την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες καλή ώρα όπως ο Rick Wilson, καλλιτέχνες όπως η Angie Stone, όπως ο Μακαρίτης, ο Ντιάντζελο και πολλοί πολλοί άλλοι, οι οποίοι πάτησαν πραγματικά πάνω σε αυτό το άλμπουμ και έβαλαν μέσα όλα αυτά τα συστατικά, τα είδη της μουσικής που συμπλέκει το I Want You, βάζοντας το soul, βάζοντας τη funk, βάζοντας τη jazz, βάζοντας τον ήχο της Φιλαδέλφια soul, πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο, παρέα με τον Robert Smith, τον Cure, από το τελευταίο άλμπουμ της Ολίβια, το οποίο ούτως ή άλλως είναι στο top 100, νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Και Robert Smith φυσικά τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε με τους Cure την άλλη εβδομάδα.

0: What's wrong with me?
1: I think you're what's wrong with me.
0: Robert Smith.
1: I think you're what's wrong with me.
0: Olivia Rodrigo.
1: I think you're what's wrong with me.
0: Ο Ρόμπερτ Σμιθ τον Cure έχει πει χαρακτηριστικά ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Ολίβια Ροντρίγκο. Αυτό φάνηκε όταν ανέβηκε πάνω στον Glastonbury και ερμήνευσε δύο κομμάτια μαζί της. Αυτό φάνηκε διότι παίζει στο καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο και κάνει τη συνεργασία το What's Wrong With Me. Είδατε φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, εμείς παρακολουθούμε εδώ πέρα όλοι παράλληλα τα πάντα γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή και βέβαια κάνουμε την εκπομπή μας κανονικά, κοιτάμε την επικαιρότητα, κοιτάμε και την αθλητική επικαιρότητα και μέσα σε 5 λεπτά το σκορ έχει έρθει 2-2. Δεν είναι το 2-2 όμως, μου κάνει έτσι μια πάσα και σκέφτομαι αυτό που έλεγε κάποτε, είχαν ρωτήσει κάποτε τον αείμνηστο Γιάντσεκ Γκμοχ, όταν έπαιζε ο Γκμοχ, ήταν τότε στο Παναθηναϊκό και έπαιζε ημιτελικούς, έπαιζε κάποια στιγμή ένα παιχνίδι στην Ευρώπη και όταν τον ρώτησαν τι πρόκειται να γίνει στο παιχνίδι, απάντησε με εκείνη τη χαρακτηριστική αφέλεια αγάπη για το άθλημα και είχε πει και μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μπάλα είναι στρογγυλά. Πάμε σε ρωτήσεις που έχει το Ρόι Κλάρκ. 19 παρά 10, τι 19 παρά 10 είναι. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Roy Clark, Reorchestrated από τον Inspiro. Στην παλιά επιτυχία που είχε κάνει φυσικά ο Σαλας Ναβούρ, είχε γύρει επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Ο Roy Clark το είχε πάει και στο country chart ψηλά, αλλά και στο pop chart. Το επανέφερε ο Inspiro και το ξαναθυμόμαστε μετά από τόσα χρόνια. Εμείς το θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε.

0: much to can play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young.
1: Yesterday when I was young, λίγο πριν τις 9, λίγο πριν φτάσουμε στις 9, θα πάμε με ένα τραγούδι που είναι ούτως ή άλλως all time classic από τους Rolling Stones, εδώ από το Stone Cold Country, από το album που ηχογράφησαν οι αστέρες της country πριν από καμιά 20, πριν από πόσο είναι, 3,5 χρόνια, για τα 60 χρόνια της μπάντας, για τα 60 χρόνια των κακών παιδιών της rock. Έτσι κι αλλιώς εμείς αυτές τις μέρες την Πέμπτη θα κάνουμε την παρουσίαση εδώ στην ΕΡΤ. Ήδη οι προσκλήσεις έχουν δοθεί από ό,τι ξέρω για τους καλεσμένους εδώ, τους ακροατές του κόσμος, για να ακούσουμε για πρώτη φορά μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία και μέσω της δισκογραφικής θα ακούσουμε την, για πρώτη φορά ολόκληρο το άλμπουμ των Rolling Stones, εκεί που θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια, τα νέα τραγούδια, το νέο υλικό. Από 3-2, φίλες και φίλοι, αυτό είναι, μαζί με την εκπομπή, μαζί και με την μπάλα, και έχει μπει όλο το γήπεδο μέσα και πανηγυρίζει και όλη η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή εδώ τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τσόλος Σιμεώνε στην κερκίδα. Όλος ο κόσμος, μια ολόκληρη χώρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αργεντινή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνεται τώρα στο Μπουένος. Θα είναι αγκαλιασμένη η Μπόκα, η φίλαθλη της Μπόκα με τη Ρίβερ. Φανταστείτε. Αυτό γίνεται μόνο στο μπάλα. Μόνο στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Το όλαγε ο Γιάννης Διακογιάννης. Η μπάλα είναι το άθλημα του λαού. Δεν είναι απλά σπορ. Miss you, μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπες more.com.artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίρ. Collier, Place Coltrane. More.com.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sinners, Sincers. Πάμε να το πούμε σωστά. Πάντα το λέω λάθος, δεν ξέρω γιατί. The Sincers, Did You Know. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Πέτρος Αδάμ είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λέγαμε λίγο για το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι το Μουντιάλ είναι πάντα Μουντιάλ. Δεύτερον, όταν βλέπεις κάτι τέτοια παιχνίδια, πραγματικά λες κάποια στιγμή ότι αξίζει τον κόπο να κοιτάς ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν είσαι ποδοσφαιρόφιλος και δεν αγαπάς την μπάλα. Όταν στο 79 κερδίζει 2-0 μια εξαιρετική πραγματικά Αίγυπτος που παίζει μπάλα τώρα μέσα, ο Μοσαλάχ παίζει, ο Χασάν παίζουν ποδοσφαιριστές. Και από το 80 μέχρι το 94 μπαίνουν 3 γκολ και γυρνάει το παιχνίδι Τούμπα και βλέπεις αυτή τη στιγμή ένα γήπεδο πραγματικά να κλαίει όλο, το Μέση να κλαίει, το Ρομέρο να κλαίει, τους πρωταγωνιστές αλλά και αυτούς που έχασαν, γιατί η μπάλα, φίλες και φίλοι, είπαμε, είναι το δημοφιλέστερο σπορ στον κόσμο, δεν είναι άθλημα. Το έλεγε αυτό ο τρισμέγιστος Γιάννης Διακογιάννης. Όταν λέει κάτι ο Διακογιάννης, έτσι είναι και κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Κοίταγα λίγο νωρίτερα μια κάμερα από το Worldwide, τις παγκόσμιες κάμερες που υπάρχουν ούτως ή άλλως στις μεγάλες πόλεις του κόσμου και έχουν βγει ήδη στο Buenos Aires και πανηγυρίζει ο κόσμος, λες και έχουν σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και φεύγει μετά η ομάδα εδώ πέρα του Λίο Μέση για να πάει στο Κάνσας, στο γήπεδο των Kaiser Chiefs, εκεί που παίζουν το Kansas Chiefs, εκεί που παίζει μπάλα ο σύζυγος της Taylor Swift, εκεί που έγινε, ο γάμος δεν έγινε, μου λέει ο Μπάμπης, έγινε στο Madison Square Garden, πολύ σωστά, και εκεί εμφανίστηκε και ο Paul McCartney και τραγούδησε και ο McCartney και τραγούδησαν όλοι οι υπόλοιποι, έτσι που λέμε τώρα για τα μουσικά και τα ενδιάμεσα. Είπαν να μην πάρετε, λέει, δώρο, δεν χρειάζεται, λέει, να μας πάρετε δώρο, είπε η Taylor Swift και ο σύζυγός της. Το μόνο που χρειάζεται είναι, λέει, να έρθετε για να διασκεδάσουμε. Η ερώτηση ήταν η άλλη. DJ, λέει, θα έχετε, μην ανησυχείτε, λέει, θα έχουμε, λέει, ορχήστρα, θα παίξουν μουσική. Δώρο να πάρουμε, λέει, στο σύζυγο. Του αρέσουν, λέει, τα παλιά νομίσματα. Αν θέλετε, λέει, πάρτε του ένα νόμισμα. Και μέσα σε όλα έδωσαν και 26 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπίες. Αφού είμαστε στην Αργεντινή, πάμε στη Λατινική Αμερική μια βόλτα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σέμπα Κάμπο στη Χιλή, διπλά είναι. 2-10-66-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Summer rain που δεν βρέχει, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πολύ ζέστη στην Ευρώπη, έχει ζέστη και εδώ πια στην Αθήνα, αλλά και στη χώρα μας δεν έχει αυτά 40, 45, αλλά δεν πάβει όμως να καταλαβαίνουμε και να νιώθουμε πια ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει ιδιαίτερα. Summer rain λοιπόν από το Seba Campos και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Έλα Λάγκλι, που θεωρώ και είναι βέβαια ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στην country μουσική. Από το τελευταίο της άλμπουμ.

που βρίσκεται σε περιοδία στην Αμερική και με τον Luke Combs, αλλά κυρίως με τον Morgan Wallen έχει βγει σε αρκετά live. Και αυτό είναι το εξαιρετικό καινούριο άλμπουμ του DZSE. Με ρυθμό, με beat, ό,τι πρέπει για φέτος το καλοκαίρι. Και όχι μόνο. 210-60-66-429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο. Cosmos και Cosmos Jazz. 24 ώρες το 24ωρο.

Μας αρέσει πολύ ο Χένρι, μας αρέσει πολύ η Ράε στο τελευταίο της άλμπουμ και φυσικά η μαγική φωνή του Al Green, του Reverend Al Green. Al Green έβγαλε 4 σίγγλ από τον Γενάρη, μέσα στα 6-7 μήνες. Κάπου, όποτε θέλει, βγάζει και από ένα τραγούδι. Φέτος έβγαλε 4. Συν το Χένρι στο καινούριο άλμπουμ της Ράι. Η Ράι, η οποία βρίσκεται αυτές τις μέρες στην περιοδεία, δεν κάνει μόνο opening act στο live του Bruno Mars. Μου λέγε μια φίλη ακροάτρια ότι τον είδε τον Bruno Mars στη Γερμανία, ήταν συγκλονιστική. Και η Ράι και φυσικά ο Bruno Mars. Sold out, το είπαμε, μέσα σε 6-8 ώρες, 25 συναυλίες του Bruno Mars, εισιτήριο ούτε για ζήτο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 34 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, στη Y.O. και αυτός είναι ο Eric Clapton. Cajun Moon. Από το Call Me Breeze, το άλμπουμ αφιέρωμα στο φίλο του, το J.J. Cale.

Shoot You Dead, αυτή είναι η Λουσέν. Μας αρέσει η Λουσέν πολύ. Περιμένουμε το πρώτο της άλμπουμ μετά το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2. Don't get lost in the και αυτός είναι ο Ziggy Marley, παρέα με τη Σίλα Ι και τον Τρομπόν Σόρτη, παρακαλώ.

0: Αυτό λοιπόν είναι το Bright Side, είναι το τελευταίο άλμπουμ, το ολοκαινούργιο άλμπουμ του Ziggy Marley, solo άλμπουμ από τον Ziggy Marley και με συνεργασίες. Όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο Ziggy Marley ακολουθεί ακριβώς αυτό που είχε αφήσει ως κληρονομιά ο πατέρας του και με, και με το Rocksteady και φυσικά με, με τη Funk, βάζοντας μέσα πάρα πολλά είδη μουσικής και φυσικά από τη Reggae. Είχε να βγάλει και 6 χρόνια άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ ήταν το More Family Time, όπου ήταν η οικογένεια του Ziggy και είχαν τραγουδήσει τότε κομμάτια και είχαν βγάλει και εκείνο το πολύ ωραίο το Τζάμπο, αν το θυμάστε, με την Αντζελίκη Τζο, και άλλο ένα τραγούδι που μου διαφεύγει με, με τον αδερφό του, τον Στέβεν Μαρλί.
1: Viendo el cielo gris y aunque sea malo

0: respuesta no sabemos, pero si despertamos sabemos cuán preciosa es la existencia y nunca desperdiciaremos los detalles de vivir que están en la raíz, los detalles de vivir que están en la raíz.
1: Αυτό είναι το αφουέρα. Αυτός είναι ο Αντριάν Κεσάδα. Αντριάν Κεσάδα, εξαιρετικός και το μπολέρος ψυχεντέλικος. Που ήταν το καινούριο του, το δεύτερο άλμπουμ, το δεύτερο μπολέρος ψυχεντέλικος. Και λέω είναι το δεύτερο γιατί ο ίδιος είχε πει ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ από την σειρά. Τελικά είδε ότι πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και έκανε την μεγάλη κίνηση και ηχογράφησε και το δεύτερο. Jack Nice, 10 παρα 10 στον κόσμο.
2: Once again. From a fellow named Jack Nice. I can't stay put, won't settle down. It's time to blow this town. Jack Nice is just exactly that. That don't do it for me. Need my kicks, I need my thrills. Need my romance to give me chills. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice. I met Jack first when I was young, alone and insecure.

Yeah.

Φίτορμες, αυτή είναι η Οντέτα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Είχατε και τηλέφωνα, είχαμε και τηλέφωνα, λέγατε εντάξει. Okay, έτσι είναι η μπάλα, έτσι είναι φίλες και φίλοι οι ζωντανές εκπομπές. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Είπαμε χθες το βράδυ, βρεθήκαμε και με τη Ρουμπίνη και με όλους τους φίλους από εδώ, συναδέλφους στο Λυκαβιτό. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Είναι από αυτά τα βράδια που θέλουμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να περνάμε καλά. Και περάσαμε καλύτερα γιατί είδαμε όλοι τον Χωσέ Τζέιμς. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη. Και παραμένει ο Μπαμπής Δούκαρος. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο βράδυ 3ης 7 Ιουλίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για 2 ώρες. Έχουμε να μιλήσουμε για φιλιά. Παγκόσμια μέρα φιλιού χτες. Έχουμε να μιλήσουμε για τόστ. Καλά ακούσατε. Και για σοκολάτα. Εσείς που είστε συντονισμένοι από το πρωί και έχετε καρφωμένο στο ραδιόφωνο το κόσμο, σίγουρα θα έχετε ακούσει για την καταπληκτική συναυλία του Χωσέ Τζέιμς το βράδυ στο Λυκαβητό. Εξαιρετική η μουσική του, πολύ ωραία η Τσάνα Μόζους, η οποία μας τραγούδισε ένα τραγούδι με ένα ωραίο medley Silence με Mac and Gonna Holler Marvin Gaye. Κάποιοι περιμέναν κάτι άλλο, αλλά δεν ξέρω τι περιμέναμε. Περιορέξεως. Εντάξει, κάποια πορτοκάλι.
1: Arrête toi, mon amour. Je te donne pas ce soir. Une orchestre sous les manches. Ta chanson sonnera. Baise-moi, mon amour.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι το φιλί είναι αυτό το άγγιγμα των χιλιών που λειτουργεί έτσι σαν έκφραση αγάπης, πάθους, στοργής ή και χαιρετισμού. Λοιπόν, όταν φιλάμε κάποιον, ενεργοποιούμε δεκάδες μύες στο πρόσωπο και εκείνο και θερμίδες. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή και ο Οδυσσέας. Αλλά το 1550, σαν σήμερα, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που έγινε αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Και εδώ ο Ζοντασάν τραγουδάει Le Petit Pain au Chocolat. Les clients ne voyaient qu'elle. Για μια πολύ όμορφη φουρνιάρισα που έφτιαχνε μικρά κουρασανάκια με σοκολάτα.

αφιερωμένο στον Ανρί Σολβαντόρ από τους Βραζιλιάνους. Εδώ Ροζέ μαζί με Φέφε στο τραγούδι Μαλαντί Ντ'αμούρ. Λοιπόν, για σοκολάτα μιλήσαμε, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σοκολάτα. Για φιλιά θα ακούσουμε τραγούδια. Αυτή που ακολουθεί είναι η Κόφη, το τραγούδι της λέγεται Toast. Γιατί το ψωμί σε φέτες για Toast λανσάρεται σαν σήμερα στο Μιζούρι.

Με καταγωγή από τον Καναδά και τον Λίβανο, αυτή είναι η Ζέινα Ριντί. Αλλά τώρα αυτό που ακούμε θυμίζει και πολύ τα δικά μας αυτά, τα ξέρετε πια.

Λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτό που γίνεται την Τετάρτη αύριο, Nate Smith. Δίνουμε προσκλήσεις και λίγη αύριο διαγωνισμός για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού την Πέμπτη. Κάθε εβδομάδα βεβαίως μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Μπαίνετε στο Instagram, τα βλέπετε όλα αυτά. Δηλώστε συμμετοχή. Δίνουμε πράγματα, δίνουμε προσκλήσεις και εννοείται υπάρχουν όλα αυτά. Τι άλλο ωραίο. Τετάρτη αύριο, 8 Ιουλίου, στον Καζάρτη Λέντιση, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης αμερικανικής jazz και R&B, έρχεται να παρουσιάζει το δικό της project για την Dinah Washington, For Dinah. Και εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό. Ένα jazz hip hop trio από τη Λίον της Γαλλίας. Ο Pierre Louis Vernier στα πλήκτρα, ο Ζαφέ Μπόρις Φέν στα drums και ο Λουκά Μπενεντίτη στο μπάσο, κοντραμπάσο. Σιμπου Ούγια. Και αυτό που θα ακούσουμε λέγεται σκόρδο. Garlic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Ακούτε Κόσμος.

Η πολύ γλυκιά Αλανή από τη Γαλλία. Εδώ, ντο μπέγκαν ωρέ. Είμαστε στην ακτή του Ελεφαντοστού, αλλά και οι Αμαζόνες της Αφρικής. Από το άλμπουμ Μουσο Dance Kiss.

Και από την Αφρική θα πετάξουμε στην Ιταλία να θυμηθούμε τον Τότο Κουτούνιο, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 1943. Ένας μεγάλος pop star της Ιταλίας. Με αυτή την τεράστια επιτυχία το 1983. Πολύ αγαπητός, όχι μόνο στην Ιταλία. Με καταγωγή ο μπαμπάς από τη Σικελία, η μαμά του δεν το σκάνει.

Λοιπόν, ο Τότο Κουρτούνιο ξεκινάει την καριέρα του σαν drummer στα 19. Η πρώτη του μπάντα ήταν το Τότο Ειτάτη. Έχει πλάκα το τίτλο, Τότο Ειτάτη. Αλλά αργότερα ήταν μέλος της δίσκο μπάντας Albatros. Φανταστική αυτή. Με τον Λίλο Λοζίτο και τον Μάριο Λιμοντζέλη. Μεγάλες επιτυχίες, τις οποίες έγραψε σαν στιχουργός για τον Τζον Ντασάν. Το «Εσύ του είναι εξίστε πα», δικό του. Το «Λετέ Ινδιά», δικό του. Συνυπογράφει με την Ταλιντά το «Λέσε Μαντώσε». Αλλά και επιτυχίες για Τζόνι Αλιντέι, Μιχάκη Ματιέων, Ελαδανόνι, Ντομένικο Μοντούνιο, Κλοντ Φρανσουά, Μισελ Σαρντού, Ερβέ Βιλάχ, Πολ Μωρί.

1983, φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ποιοτό του Κουτούνια τραγουδάλι Ιταλιάνο. Ένα τραγούδι που ήταν για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, δεν ήθελε να τραγουδήσει, δεν του άρεσε το ρεφρέν, το σώνον Ιταλιάνο Βέρο. Κακός, διότι αυτό το τραγούδι βεβαίως έγινε πολύ δημοφιλές, κυρίως για τους έξπα της Ιταλίας. Και παρότι ήρθε πέμπτο τότε στο Σαν Ρέμο, ήταν η τεράστια διεθνής επιτυχία του Κουτούνιου.

Το καταπληκτικό άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys on Dungeon Lane, και εδώ με το Ringo Starr, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει τα 86, αθάνατα αυτά τα σκαθάρια. Και εδώ σε αυτό το τραγούδι, το Home to Us, όπου πήγε από jam session, γύρισε από εδώ, πήγε από εκεί, και τελικά ο McCartney έπαιρνε του Ringo Starr. Λοιπόν, κοίτα, θέλω να τραγουδήσεις και εσύ, εκτός ότι θα παίξεις πολύ ωραία drums. Αλλά όχι μόνο με τα κορίτσια. Εγώ λέω να τραγουδήσουμε όλο το τραγούδι μαζί. Μία φράση εγώ, μία φράση εσύ. Κάτι που δεν θα ξανακάνει ποτέ. Διότι στα backing vocals είναι η Chrissy Hynde και η Charlene Spiten. Sir Richard Starkley ή αλλιώς Ringo Starr. Μέσα στον Beatles, αλλά βεβαίως συνυπογράφει πολλά τραγούδια από το Yellow Submarine. Και εδώ ένα συγκλάκι, Peter Gabriel. Everything Recorder, δηλαδή Richard Russell.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Η μεγάλη επιτυχία των Καρουάν. Και όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ 3η 7 Ιουλίου. Sex and Jazz, Gardino, Marvin Gaye, Your Mamadis, βεβαίως αμπλάκι και από Sexual Healing. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, καλή ακρόαση.

αγαπημένα παιδιά από την Νάπολη, Λούτζιο Αγγελίνο, Μασιμένο Ντιλένο, Λουτζενέα. Καινούργια δουλειά, People of the Moon. Η Μαρία Κοσέλη έργο εδώ στο Ατσελέρα. Αυτοί που ακολουθούν εδώ στον αέρα, στον κόσμο, Λοντερλούπ, μια κολεκτίβα από τη Γαλλία. Συνεργασία με τη Φλάδα Κοέλιου.

έλαβε 2 Grammy για το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Live Action. Το ένα για το καλύτερο Alternative Jazz Album. Και σε αυτό το καταπληκτικό θέατρο. Προλαβαίνετε να μπείτε σε social media, στο Instagram. Θα δίνουμε προσκλήσεις για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβίτου. Αλλά και βιβλία. Κληρώνουμε βιβλία κάθε εβδομάδα σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 25 βιβλία για 25 χρόνια του κόσμου.

0: Thank you.
1: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Και εδώ είσατε. Kiss on Fire. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρωμένε σταγκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για περίπου 25 λεπτά ακόμα στην παρέα σας.

Λοιπόν, και από το Kiss of Life τη Αντέ, πάμε στο José James που απολαύσαμε χτες στο Λυκαβητό. Και μέσα σε όλα, εννοείται το αφιέρωμα που έκανε στο Marvin Gaye για το άλμπουμ Αγώνς και το τραγούδισαν ολόκληρο το άλμπουμ μαζί με την China Moses. Αλλά μένοντας στο ύφος και στο στυλ αυτή της μουσικής, θυμήθηκε ένα τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ αγαπημένο ακροατών και εννοείται φαν που είχαν έρθει στο Λυκαβητό χτες. No Beginning, το άλμπουμ, και αυτό είναι το Trouble.

You're my chocolate, the Savages και εδώ η Blossom Dearie. Τραγουδά το 1967. Ότι όταν σε φιλάω και άλλο τόσο θέλω κι άλλο να σε φιλάω και δεν μου φτάνει.

Καινούργια δουλειά της Σόμι, με καταγωγή από τη Ρουάντα, η βάση της βεβαίως Αμερική. Για δύο σας εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τα Δερουμπίλη Σταγκουράκη, Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

70's έρχονται οι Doobie Brothers, οι οποίοι πλέον δεν δραστηριοποιούνται στη μουσική βιομηχανία, αλλά το mashup έρχεται να κολλήσει με τους Daft Punk από τη Γαλλία, που σταμάτησαν πολύ νωρίς μέσα στο 2021 οπουδήποτε ηχογράφηση. Εδώ το Get Lucky μαζί με το Long Train Running έρχονται να βρεθούν παρέα, όπως ακριβώς και εμείς, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Μανάτη βρίσκεται στην Ιταλία. Από εκεί ηχογραφεί και στέλνει πολλά χαιρετίσματα και μπόλικη αγάπη. Το κομμάτι κλασικό, Whole Lot of Love.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το AirTeco ανοιχτό και on demand. Και εμείς πήγαμε με τον JD από τα παλιά και τα πλαστικά του όνειρα. Η original long version είναι ακριβώς εδώ.

Δεν θα πάμε μακριά. Στην Ιταλία θα παραμείνουμε με τον τρόπο μας να συναντήσουμε τα παιδιά του Πλούτονα ή αλλιώς Πλούτον Kids, που είναι μέλη από την περίφημη μουσική ομάδα Jazz to Funk.

Νέα Ισλανδία, επόμενο στο Πόβερ, Midnight Marauders και η Fat Freddy's Drop, αυτή η ιδιαίτερη κολεκτίβα δίνει τις νότες της.

Η τρομπέτα του Λουίτζι Ντεσίκο έρχεται από την Νάπολη, όπως ακριβώς και το τραγούδι του. Climb Up είναι το κομμάτι.

Την αγαπάει την Ελλάδα μας ο Βινίτσιο Καποζέλα, όπως τον αγαπάμε κι εμείς, και βεβαίως δραστηριοποιείται πολύ συχνά στα ρεμπέτικα τραγούδια όταν τραγουδάει ελληνικά. Εδώ φτιάχνε ένα βούντου μάμπο από τα δικά του. Βινίτσιο, ο μοναδικός.

Μουσικές που θυμίζουν ποταπογόρευση και όμως κρύβονται σε μια σειρά. Σε αυτή τη σειρά με τίτλο Boardwalk Empire, όπου πρωταγωνιστεί ο τεράστιος ηθοποιός Steve Buscemi. Boardwalk Empire και το κομμάτι Everybody Loves My Baby μας πάει ακριβώς εκεί που θέλουμε.

πρώτος και καλύτερος ο Duke Ellington έφτιαξε αυτό το Creole Love Call, το οποίο και ηχογράφησε πίσω στο 1927. Το άλμπουμ λεγόταν Black and Tan Fantasy.

Θα περάσουν αρκετά χρόνια και πίσω στο 1959 η Μπίλι τραγουδάει τα blues όπως καμία άλλη. I love my man. I'm alive.

εννοείται πως ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε, γιατί μας έχει συμβουλέψει από νωρίς η Νίνα Σιμών, η οποία έγραφε «Tell it like it is».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: κατηγορία.
1: Ένα reproach διαφορετικό και κάπως δυσέβρετο. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ και ένας ρυθμός που θα παραμείνει στον Νίκο. Reproach αλλιώς.

0: animal con clase.
1: Bye, bye. Quinta página.
2: Η Νίνα Ντιός, ναι, ακριβώς το ίδιο κλίμα, πίνει μεσκάλ μόνη της.

Το κορίτσι ονομάζεται Άννα Τριζού και πίσω, στο 1977, γεννήθηκε Άννα Τριζού και το κομμάτι «Αυτή η χρονολογία». 1970.

Gotan Project. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλο το project, τεράστιο το εργόχειρο. Εννοείται, ήταν θέμα χρόνου να σκάσει μύτη και ο Ντανιέλ Χάξμαν, ο οποίος τα ρημιξάρει όλα από τη Γερμανία, ασφαλώς. Ραγουέλα είναι το κομμάτι.

φόντο. Και αυτή στο ίδιο μετερίζει ακριβώς και ο Ροπ Γκόνιες μαζί τους. Μη Κορασόν είναι το κομμάτι.

0: Τζόρτζ.
1: No me digas.
2: No me digas.

Από την Κολομβία ξεκίνησαν τα άτομα, όμως ηχογραφούν στη Σουηδία πλέον και εκεί παίζουν τις μουσικές τους. Acid Coco είναι το συγκρότημα, το σχήμα, και ένα Camino al Mar είναι που έφτιαξαν πριν από κάτι χρόνια. Το 2022 δηλαδή. Το κομμάτι έρχεται.

Η Όντα Βάγκα είναι σίγουρη αξία στο χώρο της World Music. Εδώ φτιάξαν ένα μίνια μενίνα, ένα μικρό όμορφο κομμάτι, το οποίο έρχεται απευθείας από την Βενεζουέλα, όπου και κατοικοεδρεύουν.

Μαντούκη Μαριάν πάλι μαζί με τον Busy Twist που έρχεται να φιλοξενηθεί στην Μπαμακό, διατείνονται πως η ζωή είναι όμορφη, αρκεί να ξέρεις να τη ζήσεις με τους σωστούς ανθρώπους. La Vie est belle, από αυτό το περίφημο ζευγάρι που άφησε

0: Ο άλλος πάλι μόνος του, αλλά μια χαρά στη μοναξιά του. Στο σπίτι του φτιάχνει ένα petit concert και το λέει Le Grand Petit Concert à la Maison. Εδώ έχουμε Money to Money στη live εκδοχή, την διαφορετική, πίσω στο 2020. Όλα αυτά.
1: J'entends dans ta cora, parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité.

0: αυτός ο εξαίρετος παραγωγός αλλά και μουσικός, ο Ντέιμον Άλμπαρν, βρέθηκε με σύρους μουσικούς και έφτιαξε αυτό εδώ, Out of Time, το κομμάτι αλλά και η διάθεση. Η ορχήστρα of Syrian Musicians είναι μαζί του.
1: Same thing, it's like I'm cursed. Just guitar in the front, please.

Ένα κανονάκι, μπόλικη έμπνευση και μεγάλο ταλέντο χρειάζεται κανείς για να φτιάξει αυτές τις μουσικές που δημιούργησε ο Blend Miskin στην Αθήνα μέσα στο 2026. Mirror City Rhythm είναι το κομμάτι και το κανονάκι ανήκει στον Πάνο Δημητρακό.

Ιμπραήμ Αλούφ, τι θα σκέφτεται άραγε για τη γενέτειρά του? Έφτιαξε πριν από 1,5 χρόνο ένα love anthem, προφανώς για όλους.

Μ' αρέσει ο Πιέρ Φατσίνι. Είναι ένας ιδιαίτερος ταλαντούχος καλλιτέχνης που συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς. Ένα αντάμα για λόμπα

κάνουμε με τους Μπεμπέγια Jazz National που έφτιαξαν μουσικές για την Επανάσταση ή αλλιώς Music for a Revolution. Σαμπόρ Δε Γκουαχίρα είναι ό,τι έμεινε.

Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.